0: Αντί που κατάγονται τι εκεί, εδώ γιούσινε τι, κάμε ούν τάιο τεμί, εδώ γιούσινε τι μύρου, τρε μέτρα.
1: Α, πάμε μου και κάνω τρουτσουν ελάγε. Όσο είναι η φαρμύρε, πάρ σατάρ.
2: Παλά είναι γας μύρ.
1: Πα τι έδρα, αλλά νη φαμύρε τι έτρετε. Εγώ τα μπιούτε με τα κάνεις, σε έκεις να κακάνα.
2: Εγώ για μία πλέον σε ο. Σίγουρα κα ρσκίδουρ το μέθαν. Και μέσα με μπανάνεν, μου σε είδα, μου σε σκέσεις, σε ψε.
1: Ρσκέτ. Πας πακ, πιέσε τρέτ.